0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν σε λατρεύω επειδή υπάρχεις στη ζωή μου, αλλά γιατί κάθε αδιανή εγέμισες στιγμή μου.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Η νύχτα είναι θάλασσα και οι κουρσάροι τ' άστρα, που κάθε αργά πολιορκούν του φεγγαριού τα κάστρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωή που φεύγει δίχως σου. Μια θάλασσα αφρισμένη. Στα κύματα τζι. Το όνειρο σβήνει κι αργοποθένει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν τρώω στ' ανεμομάσκαλο απ' το βοριά ξερώνε, απ' το νότο προσπαθεί να σε κερδίσει χρόνο.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: απόψε οι μαγκανιάδες.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Πάμε να πούμε 2-3 ματινάδες. Πάμε να ανεβούμε λίγο. Έλα παρέα.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Θεοτόκριτος.
1: Θεέ μου, την ώρα που γελά Ανατολή την κάμε και μένα Δύση απέναντι θέλει δε θέλει να είναι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που οι κότοι μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάτη μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε χιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να μπορούμε τον ποταμό του χρόνου να γυρίσω. Μια στάλα από όσα αγάπησα και έχασα να αναστήσω.

μουσική αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδά το βρόσερο, τσινιώτησή ακόμη. Σαν το σεβδά το βρόσερο, τσινιώτησή ακόμη. Ο χρόνος που με γέραζε, δε μου είχε αλλάξει γνώμη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πρόβαλε φως στον αμαθιό κρυφή χαρά και ελπίδα, κι είναι καρδιά μου σκοτεινή όσο καιρό δε σύρα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τη ελπίδα ισούνε, που το σβήσε νυμπόρα, που το σβήσε νυμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι μου, κουράζωσε και σου έχω γίνει βάρος, μα και να πω και μυστικό, δεν έχω αλλού το θάρρος.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Πίνω κρασί τσιμοναξά και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τους μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Να μη μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα ανεβώ στον ουρανό

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεν γρυκώ, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Μέσα στο σπήλιο της καρδιάς το δάκρυ χρόνια τρέχει. Πως είσαι εσύ η αφορμή άνθρωπος δε κατέχει.

0: ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
4: Δεν το θυμούμε μια φορά το γέλιο να σημώσει. Στα χείλη μου λίγη χαρά και μένα να μου δώσει.

θανάτων, γέννησες χώρα των θαυμάτων και οραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες, στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου μας κάνουν καερέτη. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη δάδα του πολιτισμού, για ελεύθερη και αντρόπιαστη Ελλάδα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
7: Μπορεί και να σ' αγάπησα, μπορεί να σε ξεχάσω, όμως δεν σ' είχα για να πω πως τώρα θα σε χάσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι τύγου ILCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Έσεξ απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 300 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78.
4: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Φτάσαμε και στην 5η, 16 του Ιούλη. Αρχίσαμε σήμερα με Βασίλη Σκουλά. Καλημέρα. Καλημέρα, το λέμε πολλές φορές να πιάσει, όχι μια φορά τζιγκούνικα και νοχελικά. Καλημέρα! Να γεμίζει το στόμα. Σαν πρωινή τη ρόπιτα. Να γεμίζει το στόμα με καλημέρα. Η μπουγάτσα. Πιάσε και ένα καφέ. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη παραδοσιακά. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με Κρητικό Ρα με στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Δηλαδή θα τραβάς τα μαλλιά σου. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή. Κακός, πολύ κακός. Α, άκου εδώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Φίδια με ζώσανε. Τα φίδια γιορτάζουν σήμερα. Άμα δεις καραφίδι στον δρόμο, στο χωράφι, να πεις καλημέρα. Χρόνια πολλά. Στόχος, λέει, της σημερινής ημέρας, Παγκόσμια ημέρα φιδιού, είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τα φίδια. Τι φοβάσαι και εσύ, ένα φιδάκι βλέπεις το καημένο και εσύ, δηλαδή, έλεος, ουρλιάζει, άλλη ένα φίδι είδες, τι είδες? Ναι, αλλά το φίδι μας έδιωξε από τον παράδεισο. Εγώ θα ήμουν τώρα στον παράδεισο, αραχτός, ωραίος, ούτε φόροι, ούτε να τρέχουμε, ούτε πότε θα πάρουμε σύνταξη, όχι ακρίβεινη βενζίνη. Στον παράδεισο! Σε ένα σκιανό και θα κοιμόμουν. Και ήταν το φίδι και. Τέλος πάντων. Να μην ξύνουμε πληγές. Πάμε με μια γρήγορη ενημέρωση. Συναγερμός στην πολιτική προστασία, καθώς σήμερα 5η για ολόκληρη την Κρήτη είμαστε στην κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε στο Ηράκλειο σύλληψη για την μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Άντρας πραγματοποιούσε θερμές εργασίες, στάχτη χιλιάδες στρέμματα και ζώα, ενώ φωτιά ξέσπασε χθες και στην Αληθινή του Δήμου Φεστού. Είχαμε κινητοποίηση πάλι της πυροσβεστικής. Πένθος στο Ρέθυμνο για την 24χρονη Αναστασία που βρέθηκε νεκρή σε γκαράζ με τον σύντροφό της στον Πειραιά. Καταγόταν από την Ελεύθερνα. Χανιά στο νοσοκομείο 19χρονος μετά από τροχαίο, σύγκρουση δύο οχημάτων στο ΒΟΑΚ. Συνελήφθη 31χρονος στο Λασίθι, καλλιεργούσε χασίς σε γλάστρες αντί να βάλει βασιλικό σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στα Χανιά 78χρονη έχασε τη ζωή της στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή στην θαλάσσια περιοχή του Κάτω Σταλού. Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς σήμερα 5η λόγω ισχυρών ανέμων.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη σύμφωνα με την ΕΜΗ έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Βαντινάδε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Έχουμε το ερώτημα της ημέρας. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιο έχουμε. Μια φορά τη βδομάδα, καμιά φορά θα βάζουμε και το ερώτημα της ημέρας. Τι έχουμε σήμερα? Α, ωραίο, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, όταν θα φύγεις από τη ζωή, εσύ, εγώ, κάποιος, εμείς θα φύγουμε όλοι, τέλος πάντων, ποιος θα ήθελες να σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου? Ε, ποιο πρόσωπο? Μπορεί να είναι κάποιος άγιος. Μπορεί να είναι κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Μπορεί να είναι ηθοποιός κάποιος, ένας τραγουδιστής. Ποιος θα ήθελε να σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου? Που φτιάει ώρα να αργήσει. Θα σου πει καλώς όρισες, επιτέλους ήρθες κι εσύ. Σε περιμέναμε. 28 92 053 500. Καλημέρα.

0: Γεια σου φίλε Μιχαήλ Κουρμπάκη. Καλημέρα Μιχαήλ.
1: Μπορεί να φαίνεται φτωχή, μα είναι τα πουλιά του.
0: Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα στο ρε... Στο Ρέθυμνος λέω. Στους Βόρους, κοντά έπεσα, τέλος πάντων. Πόσα χιλιόμετρα είναι, σιγά πως κάντε έτσι. Σε μία ωρίτσα έχει φτάσει. Λοιπόν, γεια σου Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλή Πέμπτη να έχεις. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Η μάνα μου λέει θέλει να με περιμένει. Τον περιμένει η μάνα του. Στην πόρτα του Παραδείσου. Με την ερώτηση που βάλαμε σήμερα. Καθένας έχει άλλο πρόσωπο. Μπορεί να είναι κάποιος άγιος, μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο, μπορεί να είναι κάποιος πολιτικός, μπορεί να είναι τραγουδιστής, το οποίο τι να σου πω. Βγήκε υπουργός κυρία Μιχαηλίδου εκεί σε συνέντευξη και είπε ότι οι Έλληνες πρέπει να φοβούνται τον Τσίπρα. Εσείς δεν φοβάστε, ε! Κάθε φορά που τον βλέπω στην τηλεόραση, τον Τσίπρα, να σου πω την αλήθεια, κάνω το σταυρό μου, τρώγω σκόρδα. Παίρνω τον πάτερ και μου κάνει μια εξομολόγηση, ένα εξορκισμό. Μην την έχουν πάλι τα ίδια. Είπε η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Θύμισε τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι κακώς δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα. Και έχει που είναι ανοιχτές οι τράπεζες, τι κάνει δηλαδή. Πάω εγώ, έβαλα 100 ευρώ στην τράπεζα και αντί να πάρω επιτόκιο με τον πληθωρισμό, πήρα πίσω 80 ευρώ. Τι την έχω την τράπεζα και κάνει. Πάω και παίρνω δάνειο 100 ευρώ και δεν μπορώ να το ξεπληρώσω και μου παίρνει το σπίτι. Άστα, φόβεις τώρα έχουν γίνει πολιτικοί. Το βράδυ τώρα να περπατάς κανένα σοκάκι να πεταχτεί ξαφνικά και ο Μητσοτάκης να πεταχτεί ξαφνικά πίσω από τους θάμνους, να φυσά αέρας, να τρίζουν τα παράθυρα. Δεν θα σε πιάσει ένα εγκεφαλικό. Και η Κωνσταντοπούλου είναι άγρια. Θα τη δεις ξαφνικά τη νύχτα να ουρλιάζει. Πα. Να το φας το φαΐ σου. Έρχεται ο Τσίπρας. Να κοιμηθείς, κοιμήσου. Έρχεται ο Μισημεράς, τι λέγανε παλιά. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε με Νίκο Γωνιανάκη, Βοσκάκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται και ο Μίδας. Ποιος είναι αυτός ο Μίδας? Α, δε, ξεκινάει λέει το νέο ψηφιακό Μητρό Ακινήτων Μίδα. Μίδα, μάλιστα. Ενίδα ουκίδα. Πάλι νέα πλατφόρμα. Έχετε παλαβώσει εντελώς. Τρέχουμε όλη την ώρα σαν τους τρελούς. Τι είναι πάλι αυτό? Στο Μίδα λέει θα καταγράφονται αναλυτικά όλα λέει τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως το είδος ακινήτου. Τι είδος ακινήτου είναι? Ωραία. Πώς λένε, τι είδος φρούτου, ωραία, η επιφάνειά του, η γεωγραφική του θέση, ο όροφος, αν έχει ρεύμα, αν δεν έχει, αν είναι μητελές. Και τα κτηματολόγια και τα άλλα που κάναμε, που δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Εδώ δεν έχουμε τελειώσει το κτηματολόγιο. Μετά μας ζητάνε να κάνουμε και το ελαιοκομικό Μητρό, αλλά δεν έχουν οργανωθεί γιατί είναι βλαμμένοι και θέλουν να τρέχουν τον κόσμο, να αγχώνουν τον κόσμο και θα ρίχνουμε πρόστιμα, ενώ εμείς αυτοί δεν είναι οργανωμένοι. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε. Πάει και το ελαιοκομικό που θέλει να κάνει που δεν γίνεται. Αργούνε. Ναι, είναι το κτηματολόγιο που έχουν τεράστια προβλήματα. Θα έρθει και αυτό εδώ το Μίδα. Μίδα, πώς λέγεται ο Μίδας. Ο Μίδας ήταν αυτός που πιάνε και γινόταν χρυσάφι, ότι έπιανε. Ναι, ναι. Να κάνουμε και αυτό. Κάτι άλλο να κάνουμε. Αυτός ο Μίδας πού είναι? Έχει πεθάνει που έπιανε τα πάντα. Και γινόταν χρυσάφι ο Μίδας. Ναι. Τώρα έχουμε ένα καινούριο ακατανόμαστο που τον έχουμε ψηφίσει και ότι πιάνει γίνεται στάχτη και δρύψαλα. Με το Μίδα, μάλιστα. Μου ήρθε τώρα κάτι να πω, αλλά δεν μπορώ. Άστο.

0: παραμύθια. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Loggia Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: είχα πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα, είναι 5η 16 του Ιούλη. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με Κρητικό, είμαστε στα Χανιά 93,8. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Μαντινάτε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Έχουμε και την ερώτηση της ημέρας σήμερα. Φεύγουμε από τούτο το μάτιο κόσμο κάποια στιγμή. Ποιος θα θέλει να σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου? Μπορεί να είναι πρόσωπο δικό σου, μπορεί να είναι κάποιος άγιος, μπορεί να είναι κάποιος ηθοποιός, ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, πολιτικός. Λέει η Ελένη, ο Άγιος Παΐσιος θα θέλα, λέει, να με περιμένει στην πόρτα του παραδείσου. Ωραία. Λέει ο Κώστας, καλημέρα, ο παππούς μου λέει να με περιμένει στην πόρτα παραδείσου. Να αργήσει βέβαια. Ναι, άλλα μηνύματα ή ό,τι άλλο δούμε μετά, γιατί βλέπω εδώ τι. Πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε τα γίνεται στην Ελλάδα. Ωραία. Συνελήφθη εισπράκτορα πείρας τηλεφωνικών απατών. Άρπαξε σχεδόν 270.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Γιάννανε και Μέτσοβο. Και μου λέτε μετά ότι δεν έχετε λεφτά και δεν με φτάνει σύνταξη. Να, 270.000 ευρώ είχαν οι ηλικιωμένοι στα σπίτια τους. Να πάει η εφορία τους ελέξει. Τι τραγωδία κι αυτή, δηλαδή. Τι να πω. Πόσες απίστευτες τραγωδίες έχουν γραφτεί στους δρόμους. Δυστυχώς κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας από το τροχείο στη Χαλκιδική, νεκρή και η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη. Δύο θάνατοι από πνιγμούς την Τετάρτη σε Χανιά και Κερατέα. Μεγάλη προσοχή στις θάλασσες. Στη Βούλα, υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων περιέλουσε με πετρέλαιο 92χρονο. Γιατί έγινε τώρα αυτό? Τρίχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι στην Αλόνισο. Μεταφέρθηκε στο Βόλο στο νοσοκομείο. 34χρονος συνελήφθη στη Μήλο για κοκαίνη. Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική. Πάνω από 200.000 ευρώ η φοροδιαφυγή. Πατήσια, νεκρή μία ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα. Συνελήφθη 59χρονος για κακομεταχείριση ζώων στη Μύκονο. Είχε παστουρώσει 10 κατσίκες. Ασπρόπυργος, 10 μήνες φυλάκιση και 4.150 ευρώ πρόστιμο σε 46χρονο που συνελήφθη για εμπρισμό. Άντρας συνελήφθη μετά από καταγγελία για απόπειρα βιασμού μέσα σε κατάστημα στο Λαγονίσι. Τι γίνεται, παιδιά, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού ζούμε? Στο νοσοκομείο 24χρονη μετά από ατύχημα με θαλάσσια φουσκωτά στη Χαλκιδική. Να και μια καλή είδηση και με αυτή θα κλείσουμε. Καβάλα, ιερέας και πρεσβυτέρα απέκτησαν το 14ο παιδί τους. Να και μια ωραία είδηση, γιατί δεν γεννάμε που δεν γεννάμε, σου λέει άντε να παντρευτείς και άντε να κάνουμε το πολύ ένα, το πολύ. Και αυτό με πολύ σκέψη.

0: Καλημέρα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Στερούσια, τα αγιασμένα. Ιωάννη, Ιωάννη, καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920-53500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Λοιπόν, έπεσα εδώ σε δύο διαφορετικές ειδήσεις, αλλά θα τις δέσουμε. Η μία είναι για τα κρεμμύδια που δεν πουλούνται, λέει, στην Ισπανία, και η άλλη με τις εκλογές. Α, με το Μητσοτάκη. Βγήκε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρεια Εύβοια. Σας θέλω έτοιμους, ετοιμοπόλεμοι, παιδιά. Να οργανωθεί το κόμμα. Να αρχίσουμε να φυσοκολλήσεις, να βάζουμε σημαίακια, ντουντούκες, να γυρίζουμε στα χωριά, να βάλουμε τα παλιά τα χρόνια, δεκαετία του 80, που βάζαμε στις πόρτες των αγροτικών και στα καπό, θυμάσαι, που βάζαμε

φύσες πολιτικών στο καπό απάνω. Τακ, απάνω σημαίες της κακομοίρας. Είχαμε και ο καθένας και το καφενείο του. Ευχαρίστησε λέει ο Πρωθυπουργός τα κομματικά στελέχη και λέει θα δώσουμε τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Χαμός, να ετοιμαστείτε. Από την άλλη λέει αγρότης, άσχετο, χαρίζει 200 τόνους με κρεμμύδια στην Ισπανία γιατί είναι, δεν πουλιούνται και δεν αξίζει να τα βγάλει. Σου λέει δεν αξίζει, παιδιά όποιος θέλει να έρθει να πάρει τα κρεμμύδια. 200 τόνοι κρεμμύδια. Άγω να δεις τι θα κάνουμε, επειδή έχουμε αρκετές υποσχέσεις. Θα φτιάξουμε τις υποσχέσεις στη Φάδο. Να τώρα που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Κουτόχορτο στη Φάδο, να γλύφει τα δάχτυλά σου. Θα βάλουμε τα κρεμμύδια μέσα, θα βάλουμε και τις υποσχέσεις. Τώρα θα λύσουμε όλα τα προβλήματα γιατί την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία δεν προλάβαμε. Συγγνώμη, τι να προλάβουμε σε δύο τετραετίες. Πες μου τώρα εσύ. Ε, 8 χρονών. Και αέρα κοπανιστό στη Φάδο, να βουτήξει μέσα και τα ψωμιά σου τα. Φέρε τα κρεμμύδια, 200 τόνοι. Τώρα που λέμε για κρεμμύδια. Προχθές, καλό σημάδι πρέπει να είδα. Σε αγροτικό δρόμο συνάντησα σε 100 μέτρα δύο λαγούς. Μεγάλους βέβαια. Ο ένας στην αρχή και μετά πιο πέρα ένας άλλος. Και να έχει τα κρεμμύδια.

0: Νίκος Παντεδαλάκης. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πάντα παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη. Στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Να κάτσε να θυμηθούμε χθες, είναι χθες και προχθές. Δύο τηλεφωνήματα που είχαμε πάρει για γενέθλια. Θυμόμαστε ωραίες στιγμές στον αέρα. Λέμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ναι, για την τούρτα πήραμε. Καλημέρα.
1: Δεν θέλω τούρτα.
0: Δεν θέλετε τούρτα. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε. Γαλακτομπούρεκο έχουμε.
1: Δεν θέλω.
0: Ούτε γαλακτομπούρεκο. Κάτσε να δω τι άλλο. Έχουμε κορμό.
1: Δεν θέλω.
0: Έχουμε κορμό ελιάς. Ούτε αυτό θέλετε. Τι θέλετε επιτέλους από τη ζωή μας?
1: Θέλω με υγεία και αγάπη.
0: Κάτσε σου βάλω τα χρόνια πολλά.
2: Να ζήσεις, να ζήσεις και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά νυχητούλα. Από τη μαμά σου την καλή που σε σκέφτεται και σε αγαπά πολύ.
3: Χρόνια πολλά.
0: Καλή μαγείρισα και νοικοκυρά όλα μας τα πε.
1: Ναι, ναι. Μην αφήσει πάλι πράγμα, μην αφήσει πράγμα.
0: Όλα τα πε, όλα τα πε. Και κάνει λέει και πολύ ωραίο φαγητό, λαγοκέφαλο στη φάδο. Αληθεύει.
1: Άναγια μου, εννοείται.
0: Λαγοκέφαλο στη βάδο, λέει, τρώσει και δεν ξέρω να τρώσει. Λοιπόν, χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ, καλημέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα σας, κυρία Ειρήνη.
4: Καλημέρα.
0: Ναι, από το μηχανολογικό για το δίπλωμα πήραμε.
4: Ναι, καλά είμαι. Για πείτε μου.
0: Για την ανανέωση διπλώματος που κάνατε.
4: Ναι, ήδη την έχω ξεκινήσει όμως.
0: Βλέπω εδώ από το σύστημα ότι έχει εγκριθεί.
4: Ναι.
0: Ωραία. Και μπορείτε να οδηγείτε μηχανάκι.
4: Μήπως κάνετε λάθος. Γιατί εγώ δίπλωμα για μηχανάκι δεν είχα ποτέ.
0: Ναι, το μηχανάκι είναι πιο εύκολο. Έχει, λόγω λέει ηλικίας, μόνο για μηχανάκι μπορείτε να ανανεώσετε το δίπλωμα.
4: Δεν είχα ποτέ δίπλωμα για μηχανάκι και δεν έβγαλα ποτέ δίπλωμα για μηχανάκι. Εγώ έχω μπει στη διαδικασία για το δίπλωμα αυτοκινήτου.
0: Όποιος έχει δίπλωμα με αυτοκινήτου μπορεί να οδηγάει και μηχανάκι, γι' αυτό σας το λέω. Απλά εσάς σας έβγαλε μόνο για μηχανάκι.
4: Ή εσείς κάνετε λάθος, ή εγώ κάνω λάθος, ή εσείς κάνετε μάλλον πλάκα.
0: Ή έχετε γενέθλια και μου είπε η ανιψιά σας η Κατερίνα να σας πάρουμε τηλέφωνο. Από τον ερωτόκριτο είμαστε.
4: Ναι, ναι.
0: Η Κατερίνα μας είπε να σας πάρουμε τηλέφωνο.
4: Κατάλαβα.
0: Η ανιψά.
4: Ναι. Να είστε καλά για τις ευχές, ευχαριστώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκροί πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ο Καφετζής. Επιστρέψαμε με Γιώργο Φραντζεσκάκη, Γιώργο Στρατάκη, στίχη Θεόφιλος Χριστουλάκης. Καλημέρα. Μέρη καλημέρα. Ευαγγελία Γιαμπτζάκη καλημέρα, καλημέρα στο ρε Θεμνός. Παντρινάδε, σήμερα με ελεύθερο θέμα. Έχουμε και την ερώτηση της ημέρας. Ποιος θα θέλει να σε περιμένει, ποιος θα θέλει ή πια να σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου όταν με... Όχι με το καλό, όταν αργότερα με το καλό. Φύγουμε από τούτο το μάτιο κόσμο. Μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο αγαπημένο έτσι, που έχει φύγει. Μπορεί να είναι κάποιος πολιτικός, μπορεί να είναι κάποιος ηθοποιός, μπορεί να είναι κάποιος άγιος. Τι να σου πω τώρα. Λέω ο Γιώργος, θα ήθελα να με περιμένει ο Άγιος Γεώργιος. Μάλιστα. Στην πόρτα του παραδείσου. Καβαλάρης. Κώστα. Ο Ανδρέας λέει ο Παπαντρέου θα ήθελα να με περιμένει. Θα σε περιμένει, ε. Ο πρώην πρωθυπουργός. Το παλιό Πασόκ θα σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου. Ωραία πάμε, ωραία, ωραία. Γεια σου Αλέξο Καράκη, καλημέρα να έχεις όμορφη μέρα να περάσεις. Τι άλλο έχουμε, θα δούμε μετά τι έχουμε ξεχάσει. Πάμε Κρήτη.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Είδα γίνεται στο νησί, πες μου τώρα. Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, τα μέτρα δεν σταματούν την άνοδο. Ράλι στις τιμές καυσίμων. Θα πέσει ο το στόπ που θα πάει καπνός. Δεν φτάνουν τα φάρμακα για τη δακοκτονία. Και πέρυσι τα ίδια, φέτος τα ίδια. Κάποιοι αγαπούν πιο πολύ το δάκο από την ελιά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πατρίς, ύποπτο στα χέρια των αρχών για τη φωτιά. Δοκίμασε τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού της Κρήτης. Η πυρκαγιά στο Μιλιδοχώρι. Κάηκαν ζώα, καλλιέργειες και γεωτρήσεις από την πυρκαγιά που ξεκίνησε από θερμές εργασίες. Ρε Θεμιώτικα, νέα τροχοπέδη στην ανάπτυξη ελλείψης προσωπικού. Χανιώτικα, νέα πολλοί τουρίστες, μπόλικοι τουρίστες, αλλά λίγα τα έξοδα. Λίγα τα έσοδα, ναι. Πολλά τα έξοδα, λίγα τα έσοδα. Στην Ενδοχώρα, λέει, τον ομού Χανίων έρχονται λοιπόν, αλλά δεν ξοδεύουμε. Δεν ξοδεύουν, γιατί είναι και αυτοί στριμωγμένοι, σου λέει. Αγώνας της Κρήτης, Παγκρίτιος ξεσηκωμός για το κτηματολόγιο. Τι να προλάβουμε, το κτηματολόγιο δεν το προλάβαμε. Τώρα θέλουν, πώς είπαμε το άλλο, το μίδα. Να φτιάξουμε και το μίδα, ναι. Άλλα εκείνα τετραγωνικά πράγματα. Θέλουν να φτιάξουμε και το ελαιοκομικό. Όλα θα τα φτιάξουμε. Είναι ανοργάνωτες υπηρεσίες, αλλά έχουν απέτηση από τον κόσμο να τρέχει και να μην φτάνει. Μπράβο στο κράτος, συγχαρητήρια. Έτσι να ταλαιπωρήσετε κι άλλο τον κόσμο. Ανατολή. Μόνο όταν πας και ψηφίζεις είναι πιο οργανωμένα. Πας, όμορφα και ωραία. Ανατολή, πρότυπο λέει για την τουριστική εκπαίδευση του μέλλοντος. Υπουργός Τουρισμού ξεδιπλώνει το σχεδιασμό για την ΑΣΤΕ. Ναι, για την τουριστική σχολή είναι η ΑΣΤΕ. Φωνή του Μαλεβιζίου, δημοτικό λέει δημοψήφισμα, αποκτά φωνή ο πολίτης. Κριτική επιθεώρηση, ανησυχητικά τα στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη. Πάμε τοπικά site. Ηρακλειονιούς.gr, συναγερμός στην Κρήτη, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Πέμπτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι. Η Μεσαρά απέφυγε τα χειρότερα, λέει, για τη φωτιά στην Αληθινή που την προλάβανε, κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Αγρότες Ιεράπετρας, παράταση τώρα ή θα χαθούν επιδοτήσεις λιπασμάτων SOS προς το Υπουργείο. Πάμε κρυταλάβη.gr. Μελιδοχώρη, μία σύλληψη για την καταστροφική φωτιά. Υπογραφές και για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στις τρεις εκκλησίες. 963.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του έργου. 2 μήνες ζωής συμπλήρωσε το κέντρο Υφαντικής στα Νόγια. Την Κυριακή ο πρώτος νυχτερινός αγώνας δρόμου Αμουδάρας Κριτσάς. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεωργίου Παγκάλου. Χειροπέδασε 39χρονο στο Λασίθι, καλλιεργούσε χασίς σε γλάστρες. Σου λέει μόνο βασιλικό θα έχω στη γλάστρα. Να βάλω και κάτι άλλο έτσι για αλλαγή. Χιλιάδες πιστοί σειραίνουν από όλη την Ελλάδα, στην Αγία Μαρίνα, στη Βόνη, χαμός. 12 λέει με 15.000 πιστοί αναμένεται να ανηφορήσουν και φέτος το μεγάλο προσκύνημα της Κρήτης στην Αγία για να λάβουν την ευλογία. Αγία Μαρίνα στη Βόνη. Πάμε, flashnews.gr, να δώσει τέλος στη ζωή του. Αποπειράθηκε ένας 89χρονος στα Χανιά, σε περιοχή του Δήμου Κισάμου. Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανιών. Χανιά στο νοσοκομείο, 19χρονος μετά από τροχαίο στο ΒΟΑΚ. Χανιά, κλειστό το φαράκι της Σαμαριάς σήμερα, Πέμπτη, λόγω ισχυρών ανέμων. Τελευταίο μπάνιο για 78χρονη στην παραλία των Χανίων, στην παραλία του Κάτου Σταλού.

0: στο χαμόγελο.
1: Εμένα πατέρας μου, Μανώλης Χιονταρός.
0: Γι' αυτό η θλίψη φαίνεται και στο χαμόγελο μου.
1: Βαγγελιό, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Λιέ Φανουράκη, καλημέρα σε εσένα, στην παρέα. Αυτό που δεν θα ήθελα, λέει, να με περιμένει, είναι η πεθερά μου. Να σε περιμένει στην πόρτα με το σκουπόξυλο, ο Φανουράκη, Λία. Ποιο θα ήθελε να σε περιμένει να μα πει, όχι, ποιο θα ήθελε να μην σε περιμένει. Δεν με πειράζει, λέει, πως πονώ, γιατί δεν είμαι ο μόνος. Μα εμένα όμως μέλιωσε, τσιφεύγασε ο πόνος. Άντε. Γεια σου, Κουρσάρη, ευχαριστούμε και για τη ματινάδα. Λοιπόν, πολύ ωραία έρευνα. Οι χώρες, λέει, με τους ψηλότερους ανθρώπους. Για να δούμε, στην Ευρώπη είναι οι ψηλότεροι. Η Ολλανδία είναι η πιο ψηλή, μάλιστα. Σου λέει, οι γυναίκες πάντως οι περισσότερες ψηλό θέλουν. Και θέλουν ένα ψηλό παιδί, γυμνασμένο, έτσι να είναι και καλός, να έχει και καλή δουλειά και το ένα και το άλλο. Και μέσα στο ράφι εσύ. Θες και ψηλό, θες να έχει και καλή δουλειά, θες να είναι και καλό παιδί. Θες και θες και θες και θες. Πάρε και ένα, και ό,τι να είναι. Λαχείο είναι ο έρωτας. Λοιπόν, η Ολλανδία είναι η πιο ψηλή. Στην Ολλανδία, μετά στην Ευρώπη. Μετά Μαυροβούνιο, μετά Εστονία. Στον κόσμο, εμείς που σε ποια θέση είμαστε, η Ελλάδα είμαστε, λέει, 25η παγκοσμίως. Ναι. Εμείς οι άντρες είμαστε, λέει, περίπου 1,79,3 εκατοστά, μέσο όρο ύψους, και οι γυναίκες 1,65,8. Αλλά και εμείς οι κοντοί έχουμε ψυχή. Αν δεν είμαστε εμείς οι κοντοί, δεν θα πουλούσαν πολλές σκάλες. Παίρνεις τη σκάλα, ανεβαίνεις, τακ. Και οι ψηλοί, βέβαια. Και οι ψηλοί κινούν την αγορά, θα παίξουν καμιά κουτουλιά. Σε ένα κανένα κλαδί. Καλημέρα, καλημέρα. Θυμάσαι, μανταρίνι μου, και κόκκινο μου μήλο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φύση.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
13: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: δώσαμε με πόνο. Το τελευταίο μας φιλί που δώσαμε με πόνο. Τον πληγώ στην καρδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Εύα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλή βόλτα. Γεια σου Αρτέμι Πεντάρη, καλημέρα στα Χανιά. Όμορφη μέρα να έχεις. Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σου Κλειό, καλημέρα και σε σένα. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα για σπορ.
0: Χαμός θες τον δεύτερο ημιτελικό. Ανατροπή στα τελευταία λεπτά για την Αργεντινή. Μέχρι το 85 έχανε 1-0. Μετά το γύρισε 2-1 την Αγγλία. Η Αγγλία έκατσε πίσω και το πλήρωσε. ΑΕΚ φύτασε στο φιλικό 0-0. Ισοπαλία λέει με την Ένωση. Βαριά ήταν σε φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Έχασε από την Rapid Viennis 4-1. Έχασε ο Παναθηναϊκός. Προβλημάτισαν οι πράσινοι. Άνετη πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στα προημιτελικά του Athens Open 2-0 στο τένις την Dart. Ανανέωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ μέχρι το 2030 με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Επιτέλους λευκός καπνός στη Super League, τα βρήκαν εκεί ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης. Ο Αλαφούζος λέει θα είναι πρόεδρος φέτος στη Super League και ο Μαρινάκης του χρόνου. Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Χατζηδιάκο έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Ωραία, πάμε live πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, live sport. Πρόεδρος ο Αλαφούζος, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης. Οι χειρές καμπάνες για τον Παναθηναϊκό 4-1 έχασε σε φιλικό. Έσωσε λέει την τιμή ο Μαρινάκης, λέει η εφημερίδα, για τη Super League. Πάμε αθλητική ώρα το σπορ. Θέλει δουλειά, δεν ικανοποίησε η ΑΕΚ στο φιλικό με την Φιτέσε 0-0. Γι' αυτό δεν γίνονται τα φιλικά. Να δουν αδυναμίες, να δουν. Φως πιέζει για Τζολάκι. Η Χάλη είναι έτοιμη, λέει, να ανεβάσει την προσφορά. Ελάτε να το πάρετε, λέει την Αργεντινή που πέρασε στον τελικό και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή. Κόκκινος πρωταθλητής. Ο Ταύρος βλέπει κόκκινο. Πλησιάζει στον όσο ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ωραία. Ακούσουμε και Αρτέμι Πεντάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι, φίλε μου, ζωή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.

Γεια σου Κωστή Κουστούλακη, καλημέρα. 1,70 έπεσες, πέσαμε, θα ανέβουμε πάλι Κωστή. Με πότισμα ιδανικό θα ξαναεπιστρέψει 1,87. Και λείπασμα.

0: Στην πόρα κάνε υπομονή, στην ξαστεριά προχώρα. Έτσι είναι. Αρτέμις Πεντάρης, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία απάντηση, γεια σου Μαρία Μαυρουδή. Καλημέρα Μαρία, με μαντινάδια απάντηση. Στην πύλη του παράδεισου να με προϋπαντήσεις και μάνα με μία αγκαλιά να με καλωσορίσεις. Υπέροχα, ευχαριστούμε Μαρία, καλημέρα, όμορφη μέρα να περάσεις. Θυμίζουμε, έχουμε την ερώτηση της ημέρας σήμερα, μαντινάδες με ελεύθερο θέμα. Όταν φύγουμε από τη ζωή, ποιο πρόσωπο θα θέλεις να σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου, ε? Μπορεί να είναι συγγενικό, αγαπημένο, μπορεί να είναι κάποιος άγιος, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι τραγουδιστής, τι να σου πω. Μέρη, καλημέρα, καλημέρα. Άκου εδώ μία είδηση, μου κάνει εντύπωση. Οι αστρονόμοι, λέει, βρήκανε στο διάστημα, στο διαστρικό χώρο, πρώτη φορά ζάχαρη. Για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία, οι αστρονόμοι εντόπισαν απευθείας ένα μόριο σαχάρου στο διαστρικό διάστημα. Ναι. Να, αυτή είναι απόδειξη ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι, αλλά δεν βάζουν οι εξωγήινοι, δεν βάζουν ζάχαρη στο καφέ τους. Γι' αυτό έχει γεμίσει το διάστημα ζάχαρη. Να σου πω εγώ την εξήγηση. Ωραία, μάθαμε και τα επιστημονικά μας, τα διαστημικά μας. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Νάις, γεια σου Νίκο. Θες να θυμηθούμε μία ρήμα, μας είχε πει η Νίκη Λονταράκη, ωραία, για την αγρότησα ήτανε, αλλά να το θυμηθούμε.
1: Αν είναι, λέει, ένας άνθρωπος να αξίζει το βραβείο, αυτή είναι η αγρότησα σε όλο το μεγαλείο. Παλεύει σαν τον ήλωτα σε εξοχή και σπίτι. Δεν θέλει της οικογένειας τίποτα να της λείπει. Στην εξοχή εργάζεται στη ζέστη και στο κρύο και σκόνει της οικογένειας το πιο βαρύ φορτίο. Σηκώνεται πρωί-πρωί και ύπνο δεν χορταίνει, γιατί η φροντίδα των παιδιών πάντα την περιμένει. Πρέπει να φτιάξει πρωινό, μετά να τα ξυπνήσει και ύστερα με υπομονή να τα μορφοστολίσει. Να φύγουν για το σχολείο μορφοκτενισμένα και να έχει τα ρούχα τους μορφωμένα.

αφιερωμένα. Αν πίστιζα την εξοχή, δουλειά δεν ξεχωρίζει. Η γυναιτσία, η αντριτσιά όλες τις κουλαντρίζει. Το σπίτι να διαρμίζεται, να λάμπουν οι αυλές της. Να προλαβαίνει και καφέ με τις γειτόνισσες της. Μανάχη και τον άντρα της πάντα μορφοποιημένου. Και στο τραπέζι τον καφέ στην ώρα του φτιαγμένο. Εκτός που είναι σύζυγος, γίνεται και μητέρα. Κι αν έχει χρόνια και γιαγιά κι όλα τα βγάζει πέρα. Ανάλογα το ρόλο της μοιράζει την αγάπη. Μην παραπονεθεί κανείς πως έχει κάνει λάθη. Όπως κι αν τη βραβεύσουνε, χαρώ πως της αξίζει. Γιατί έχει ρόλους στη ζωή πολλούς και κουλαντρίζει.

της ακρογιαλιάς Νεράιδα. Τα ακούσαμε από Μαρία Σουλτάτου. Καλημέρα, μας τελειώνει η δεύτερη ώρα. Καλημέρα με ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με κριτικό ράμα 93,8 στα Χανιά. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή Κουβεράγη, καλές εκπομπές. Γεια σου Κώστα, καλά δρομολόγια. Απολαμβάνετε τον Κωστή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκή. Κάνει και ομοιοκαταληξία. Με τον Κωστή, με τον Κωστή, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκή. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Ηρακλή που παραπονιέσαι στους δρόμους των Χανίων. Καλά κλαδέματα Ηρακλή. Μπαίνουν τα κλαδιά στο δρόμο. Γεια σου Γιώργη Σαμαντή. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Τέλα Μανούσακα. Καλή ξεκούραση από τις εκπομπές. Α, πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα. Πάμε Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, υπέροχες επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των Μυρών. Ξεχωρίζουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Πάμε με μοναδικό, αξέχαστο, ανεπανάληπτο Νίκο Ξυλούρη. Χίλια μύρια κύματα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα. Ελλάδα 1,58. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό πιάτων Φέρι 654 ml 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: μάτια σου. Γρηγόρη Σαμόλης, Μαυγιοδήλη. Μια τραγουδία νέες κυκλοφορίες. Έτσι επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα.
1: Το μπλάβο ξόδιασε ο θιός από την πλάση του έρωτα μια θάλασσα.
0: Λίγο πριν ακούσαμε και Αντώνη Χαριτάκη και Μανώλη, Βοσκός από τα Όρη. Καλημέρα, καλημέρα. Σε πολύ λίγο καλημέρες και ματινάδες στον αέρα θα μπορείτε να μας επείτε. Ματινάδες σήμερα με ελεύθερο θέμα. Έχουμε δώσει και την ερώτηση της ημέρας σήμερα. Πότε δίνουμε και μία ερώτηση. Μας λέτε εσείς τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε ή τι θα θέλατε. Σήμερα είναι με την πόρτα του παράδεισου. Ναι, ναι. Ποιος θα ήθελε να σε περιμένει στην πόρτα του παράδεισου όταν κάποια μέρα φύγουμε, τέλος πάντων, από αυτή τη ζωή. Όλοι θα φύγουμε. Δεν θα μείνει κανείς. Λοιπόν, είναι κάποιο οικείο πρόσωπο, είναι κάποιος άγιος, δεν ξέρω, είναι, μπορεί να είναι κάποιος πολιτικός, παλιός, μπορεί να είναι κάποιος τραγουδιστής. Ποιος θα ήθελες να σε περιμένει στην πόρτα του παραδείσου. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε λέει κάποια γνωστή γιορτή, ενώ λέει εδώ ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Μας δώσανε τα φίδια, Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Προσοχή στα φίδια. Άλλα σου λένε μπροστά και άλλα πίσω. Λοιπόν, πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Συναγερμό στην πολιτική προστασία σήμερα και σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη, στην κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πένθος στο Ρέθυμνο για την 24χρονη Αναστασία που βρέθηκε νεκρή σε γκαράζ μαζί με τον σύντροφό της στον Πειραιά. Τι τραγωδία και αυτή δηλαδή. Καταγόταν από την Ελεύθερνα Ρεθύμνου. Χανιά, 89χρονος αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του. Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα σε περιοχή του Δήμου Κισάμου. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ηράκλειο, σύλληψη για τη μεγάλη φωτιά στο Μιλιδοχώρι. Άντρας λέει πραγματοποιούσε θερμές εργασίες. Στάχτη χιλιάδες στρέμματα και ζώα. Φωτιά χθες και στην Αληθινή του Δήμου Φεστού. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Χανιά, σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα. Πρόστιμο 1500 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Ακροτηρίου. Τα λέγαμε χθες. Τι, πια χίλιες φορές τα έχουμε πει. Σου λέει φυσάει 8 μποφόρ, 9 μποφόρ. Άσε που απαγορεύεται αυτή την περίοδο να κες χόρτα και σκουπίδια και το τι βρεις. Πας και μου βάζεις φωτιά να κάψεις τα χόρτα. Άστα και Χριστιανέ μου, βάλτα σε μια γωνία κάπου, τέλος πάντων τα κάψεις το χειμώνα. Χανιά, νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, τρεις τραυματίες μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στις καλύβες. Λασίθι, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί για κάναβη στην Νεάπολη. Και στο Ρέθυμνο είχαμε σύλληψη για κάναβη, 60χρονος. Χανιά, 78χρονη, βρήκε το θάνατο στη θάλασσα, έχασε τη ζωή της στην περιοχή του κάτου Σταλού. Ενώ κλειστό θα είναι σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς, σήμερα Πέμπτη, λόγω ισχυρών ανέμων.
2: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη έθριος, λέει η Έμμη, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5, 6, τοπικά 7 και θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ και την Τόνια μα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ τα κάνει?
1: Καλά, είμαστε εμεί. Μα ακούτε καλά, καθαρά?
0: Ναι, Παναγία μου, δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, τη γραμμή την καθάρισα.
0: Έτσι, μπράβο, η καλή νοικοκυρά φαίνεται από τη γραμμή, τη τηλεφωνική. Όχι σαν κάτι άλλε που ακού και βαριούνται να καθαρίσουν.
1: Ναι, ναι, μα λοιπόν, πάμε να. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί το πρόβλημα που είχε η Κατερίνα από τη Γιάννο ξεπεράστηκε με μία προσευχή δικιά μου στον Άγιο Παΐσιο και πιστεύω ο Άγιος Παΐσιος το ξεπέρασε. Το έδιωξε μακριά το πρόβλημα που είχε η Κατερίνα.
0: Ωραία, ωραία, περαστικά, περαστικά.
1: Περαστικά να είναι στη γυναίκα και όλα καλά. Πάμε να καλημερίσω τον κόσμο και εγώ, το φίλο μου τον Ηλία, το Κωστή το Κουβεράκι, το Χαραλάμπη στο Κουσόνα, το Μαντώνη στο Μισοχωριό και όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Και την ερώτηση που βάλαμε, ποιος θα θέλεις να σε περιμένει στην πόρτα του Παραδείσου?
1: Τον Άγιο Παΐσιο.
0: Να περιμένει, ωραία.
1: Ναι,
0: είσαι
1: ναι.
0: Η δεύτερη που είσαι με τον Άγιο Παΐσιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μπορεί να είναι κάποιος Άγιος, κάποιο πρόσωπο, οτιδήποτε. Λέει ο Γιώργος, θα ήθελα να με περιμένει στην πόρτα του Παραδείσου ο Καζαντζίδης. Καζαντζίδης, σου πήγε ένα τραγούδι. Λέει η φίλη μας η Μαρία, καλημέρα σε όλη την παρέα σας. Εγώ λέει θα ήθελα στην αυλή του Παραδείσου να περιμένει ο πατέρας μου. Καλημέρες Μαντινάδες, 28 92 053 500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: Ιωάννα Συνάρβη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας, την ερωτοκτοπαρέα μας, την όμορφη. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας, καλώς όρισες.
1: Μανώλη, και εσύ.
0: Και εσύ θα πρέπει να απαντήσεις, βέβαια.
1: Μανώλη.
0: Ένα πρόσωπο λέμε όμως,
1: Ένα πρόσωπο.
0: Ένα, μετά μπορεί να είναι κι άλλοι μέσα, αλλά ο πρώτος.
1: Τον άντρα μου.
0: Ο άντρας θα περιμένει στην πόρτα και μετά εντάξει.
1: Περιμένει ο άντρας, μα τα παιδιά μου. Να μην τα περιμένουν.
0: Όχι, μετά, εγώ λέω στην πόρτα. Μετά μπαίνεις μέσα και
1: ναι, Μανώλη,
0: βλέπεις
1: άλλο. Ο άντρας μου, να ξανασμίξω με το τέρι μου, Μανώλη. Γιατί εμείς είμαστε με ένα τέρι, με ένα, θέλω να ξανασμίξω. Αυτό, συγκινητικό βέβαια.
0: Ναι, ναι, συγκινητικό είναι, και μόνο η σκέψη.
1: Τώρα, μακάρι να ξανασμίξω.
0: Μάλλον ξανασμίγουν οι ψυχές, τώρα ήταν από κι εγώ.
1: Μακάρι να είναι έτσι που τα διαβάζομαι, έτσι τα νιώθομαι, να ξανασμίξομαι. Στον τάφο πάντως να σμίξομαι, δεν ξέρω, τα ύστερα από εκεί πέρα ή τα γίνεται.
0: Ή τα γίνεται, εντάξει.
1: Ή τα γίνεται, δεν μάλλον από εκεί πέρα, δεν κατέχω. Αλλά συγκινείς καλά και μπορώ από άλλο πράγμα.
0: Ναι, ναι. Και μόνο η σκέψη είναι που...
1: Θα πω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Και στην Ιωάννα που άκουσα στην Άρη με τον Αντώνη τον αγαπημένο, στην Τόνια, στην Κατερίνα, την κυρία, περαστικά ευχόμαστε. Ευχόμαστε περαστικά σε όλους τους άρρωστους και όποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, την κυρία Μαρία Τηγοντικάκη, χαιρετώ τα όλες τις κυρίες Αντιμπάκη, όλες ανεξαιρέτου, όλες που παίρνουν, που ακούνε, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, την όμορφη μου Νάξο που είναι πολύ... Πολύ αγάπητος καθημερινά τηλέφωνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Άξο.
1: Καλημέρα, όμορφη μου Άξο. Καλημέρα, τρανουδάκια μου. Την κυρία Κατερίνα με τον κύριο Γιάννη τον τρανουδάκι εκεί στο όμορφο Μετόχιντο. Από γλυκούν ερωτόκριτο και είναι πανέμορφα και που ζούνε. Και να έχουν υγεία να χαίρονται αυτόν τον όμορφο τόπο που καμαρώνει. Και τον εδουλεύουν όμως.
0: Ναι.
1: Γεύονται τη γη, μαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά ζουνε τη γη, μα...
0: Μπορεί να κοπιάζουν, αλλά απολαμβάνουν τα αποτελέσματα της γης.
1: Αλλά απολαμβάνουν πραγματικά τη γη, γιατί έτσι είμαστε και μια φορά και έναν καιρό, μα δυστυχώς δεν είμαστε
0: τίποτα.
1: Αυτά, Μανώλη, για σήμερα. Χαιρετώ και εδώ το χωριό μου όλο, τη χωριανές που γρικούνε, την κυρία Χριστίνα, τη Μαγκουφάκη, τον Ταμπαρά, τον Γιώργη, με τη Μαρίκα, την Αδαμάκη, που δεν χάνουν εκπομπή. Και όλους
0: να είναι καλά όλοι.
1: Όλους στο Μεσοχωριό, πού να πω, όλους γενικά, όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, Μανώλη, την αγάπη.
0: Γεια σου Μαρία, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν θα πω άλλο πράγμα σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Η Αγία Μαρίνα, βοήθειά μας που να
0: αύριο. Αύριο είναι γιορτή. Ωραία.
1: Ναι, που πέρσι είπα ένα ωραίο αφιέρωμα.
0: Ωραία. Ωραία, να το βρούμε τότε να το παίξουμε αύριο.
1: Έβρετο να το πεις, γιατί το είπα πέρσι ήταν εξαιρετικό.
0: Αύριο το παίξουμε στη γιορτή
1: αύριο,
0: της.
1: Αύριο. Εντάξει, αύριο.
0: Θα το βρούμε τότε.
1: Ναι, την αγάπη μου σε όλους σας και αυτά για σήμερα.
0: Γεια σου Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Λέει ο Μανώλης στην πόρτα λέει, του Παραδείσου, θα ήθελα να με περιμένει ο Μητσοτάκης, σας περιμένει. Ο γέρος φαντάζομαι. Φαντάσου να έχει κάμια κυβέρνηση εκεί. Ο γέρος Μητσοτάκης. Να είναι ο νέος εδώ και ο γέρος εκεί. Α, σε περιμένει, ό,τι θέλεις. Εσύ αποφασίζεις. Ναι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώς και τη Μαρίκα!
1: Θα περιμένω για να πάω στον μπάνιο.
0: Έτσι, με το καλό, με το καλό. Να κάνεις αμοβολή μπόλικη.
1: Η Αγία Μαρίνα να κάνει όλο τον ακροτών τα θελήματα.
0: Τα χατήρια.
1: Και εμένα.
0: Ωραία.
1: Και την ευμεώνω, γιατί εκεί έβαψα και το Μανώλη μου.
0: Oh, ωραία.
1: Το πήγανε. Εγώ δεν απαγορευόταν, λέει, να πάει η μαμά και δεν πήγα.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, έχω πάει όμως πολλές φορές. Η βοήθειά μου να είναι χάρη της Αγίας Μαρίνας.
0: Έτσι. Και όσοι πάνε, να μας ανάψουν ένα κερί.
1: Ναι, να μας ανάψουν ένα κεράκι, να κάνουν μια προσευχούλα, είναι το ό,τι καλύτερο. Για να προσευχηθείς για τον συνάνθρωπό σου Μανώλη, μπορείς να πας στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου διαβάσω δύο ματινάδες που μου αρέσανε χθες τις είδα. Στο βιβλίο της Κρασταγάκης της Στέλλας,
0: ναι.
1: Το γέλιο λέει, θυμίζει το γελάκι σου του Γιασημιού το άνθος. Το άνθος που η μυρωδιά του λούζει και σου ξυπνά το πάθος.
0: Ωραία.
1: Το γέλιο σου με τύλιξε σαν αργαλιού η φάδη και τη χαρά στο ύφασμα μου κέντησε ένα βράδυ. Άλλη μία, το γέλιο είναι της ψυχής θαυματουργό βοτάνι που σαν το πίνει στακτικά κάθε πληγή θα γιάνει.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία!
1: Να το λες όμως από την καρδιά σου μέσα. Ωραία. Όχι με το ζόρε να βγάλει γέλιο με το ζόρε, γιατί το καταλαβαίνει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, κοίτα πώς θα το καταλάβει.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα Μαρίκα. Πάμε πολιτικό τύπο. Καθημερινή άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Λέει πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Το gov.gr, η υπηρεσία λέει, πήγε πολύ καλά. Οι Δήμοι έχουν κακή βαθμολογία. Να σκουπίδια, να λακκούβες, να δεν μπορείς να παρκάρεις, να το ένα, να το άλλο. Άλλες γραμμές μετά, γιατί ήδη έχουμε περάσει το όριο. Πάμε στα νέα. Η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Απογευματινή γεμάτο καλάθι στη δέθεια του συνταξιούχους. Χαμό, συνταξιούχοι θα πρέπει να πάρουν και άλλα καλάθια. Δεν φτάνει το ένα, γιατί ο Πρωθυπουργός θα δώσει. Και θα πρέπει οι συνταξιούχοι να ετοιμαστείτε. Αν έχετε μόνο ένα καλάθι, να πάρετε 5-6 ακόμα, να βάλετε μέσα τέλος πάντων ό,τι σας δώσει ο Πρωθυπουργός. Έρχονται και εκλογές σιγά-σιγά. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του ορμού. Άντε πάλι τα ίδια. Άντε τα καύσιμα στα ουράνια. Άντε το ένα, άντε το άλλο. Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι λέει δικαιούχοι. Πάμε κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία AVAX. Ελεύθερη ώρα, αφρικανοποίηση των Ελλήνων με τη μαύρη Οδύσσια. Λέει για την ταινία του Νόλαν για την Οδύσσια. Τώρα στους κινηματογράφους, δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός, γράφει η εφημερίδα. Για ποιο θέμα? Σε ένα ακόμα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε, λέει, στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη.
3: Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν. Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
5: Για μισή κι εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λόγια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου σε...
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 28 10 542 273 και 333 133.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
11: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Ακάτα.
12: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
13: Ιουλία Καλυμάνη Live.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
13: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
13: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
14: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
13: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Και μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: σκόπι μυρίζουν.
1: Εδώ είμαστε, τελευταίο μήνυμα, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, πολλά καλημέρα!
1: Καλώς και τον Λάζαρο! Καλώς όρισες!
2: Όσα λείπα που είναι καλημέρα!
1: Κατερίνα, Δεύρο έξω!
2: Έξω, Λάζαρε μου, φίλε μου, αγαπητέ μου!
1: Περαστικά, Κατερίνα, όλα καλά, εντάξει!
2: Μανώλη μου, τι να πω, σας ευχαριστώ, χιλιάδες ευχαριστώ, σα και να πω δεν φτάνουνε. Την αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο εξαιτία του σταθμού σας που έκανα τόσους καλούς φίλους και φίλες. Αυτή την αγάπη που έχω νιώσει είναι απερίγραφτη, δεν βρίσκω λόγια από να σε ευχαριστήσω όλους. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι μου από την άκρη ως άκρη της Κρήτης. Την Τόνια μου την αγαπημένη που ενώ ζει τόσο πρόβλημα τόσα χρόνια έχει κουράγιο να δει και σε εμάς τα άρρος. Και την κυρία Εύα που χθες βράδυ μου έδωσε μεγάλο θάρρος και με παρότρινε κιόλας να βγω στο να πω την καλημέρα μου.
1: Ωραία.
2: Αφού νιώθω καλύτερα σήμερα και χθες Μανώλη ένιωσα ότι θα ξαναδώ το φως μου, γιατί ήμουν τυφλή αυτές τις μέρες και είχα απογοητευτεί για το τίποτα, μια στιγμή βρέθηκα τυφλή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, την Παναγιά λέει ευχαριστώ που να ξαναβρω το φως μου. Να αφήσει το χαμόγελο πάλι στο πρόσωπό μου, Μανώλη, γιατί είχε χαθεί.
1: Περαστικά, αφού είσαι τώρα καλά, μια χαρά, όλα καλά.
2: Ναι, θα πω λοιπόν για ό,τι πω, θα πω για τους φίλους μας, για τους συγγενούς μου, για τις κουνιάδες μου, για ποιο να πρωτοπώ. Την κυρία Δέσποινα που ενώ είναι στο νοσοκομείο με πρόβλημα μεγάλο με την κόρη της, δεν έχει αφήσει το τηλέφωνο τη στιγμή να με παρηγορεί. Όλους ευχαριστώ από άκρη ως άκρη της Κρήτης.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα,
2: λοιπόν,
1: περαστικά.
2: Και θα πω, στέλνω την καλημέρα μου, φίλοι μου, όπου και να είστε. Μην πείτε πως σας ξέχασα και μου παραπονάστε. Αν δε θα πω ονόματα, μη με παρεξηγείτε. Μέσα στα φύλλα της καρδιάς όλοι σας κατοικείτε. Ώστε να στέκω στη ζωή θα σας κρατώ χατήρι. Τέτοια φιλία αληθινή ο χρόνος δεν τη φτύρει. Φίλους που είναι αληθινή έκαμα στη ζωή μου. Γι' αυτό δεν βρίσκω εμπόδιο ποτέ στη διαδρομή μου. Ευχαριστώ τους φίλους μου μέσα από την καρδιά μου που μου συμπαραστέκονται τώρα στην περιπέτειά μου. Δεν βρίσκω τρόπο να μπορώ να σας ευχαριστήσω. Μα τη φιλιά μας πάντοτε πιστά θα την κρατήσω, Μανώλη.
1: Ωραία.
2: Όσο για τον παράδεισο, εγώ

0: Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανοντάκη, καλημέρα! Καλή εκπομπή ιδιαίτερα σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στην Άξο, καλημέρα!
1: Καλημέρα Μανώλη!
0: Καλώς είναι τη Μαρία μας!
1: Χαιρετώ όλους, Κατερίνα, καλημέρα, τη Νίκη, χαιρετώ όλους, κυρία Καλεντάκη. Να μην πω ονόματα κι εγώ να καταναλώσω το χρόνο.
0: Δεν πειράζει, πάνε
1: να πω μόνο τις μαντινάδες. Πού αλλού στον άντρα μου.
0: Καλά, εντάξει, εγώ δεν σε ρωτάω ποιος θέλεις να περιμένεις την πόρτα του παραδείσου.
1: Να θέσεις τον παράδεισο, πάντα θα είναι δικιά σου. Να χαίρεσαι από ψηλά την οικογένειά σου. Θα ζεις μες στον παράδεισο, το ξέρω. Εκεί θα μείνεις. Μα και στην άλλη τη ζωή μαθήματα θα δίνεις. Θεέ μου, σε παρακαλώ, ένα μονάχα θέλω. Να πας μες στον παράδεισο, στον κόσμο των αγγέλων. Εσύ μου χάρισες χαρά, γλυκιά παρηγοριά μου, μέρα και νύχτα.
0: Μικροφωνείς λίγο το ράδιο, πες δυνατά.
1: Με έμαθες όλους να αγαπώ μέσα από την καρδιά μου. Έχω κι άλλα.
0: Απλά το ράδιο μικροφωνίζει και λίγο δεν ακούγεσαι καλά. Είναι δυνατά το ράδιο. Να χαμηλώσει λίγο το ράδιο γιατί μικροφωνίζει και δεν ακούγεσαι καλά γι' αυτό, αν μπορείς.
1: Όχι γι' αυτό. Θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα, εκτιμούσες. Και ό,τι μας έδωσε ο Θεός πάντα δοξολογούσες. Πάντα τις 10 εντολές τηρούσες τη ζωή σου. Σίγουρα στον παράδεισο θα βρεις και την ψυχή σου. Ήσουν το ήλιο και το φως σε όλη σου τη ζήση. Γι' αυτό σε μαύρη σκοτεινιά εσύ είχες φωτίσει.
0: Ωραία.
1: Ακόμη. Mm-hmm. Θα περιμένω στην πόρτα του παράδεισου, εκεί θα περιμένω να ξαναζήσω μαζί τέρι μου αγαπημένο. Στον κόσμο το φανταστικό, αν θες βάλε και εμένα. Και εκεί θα είμαι πάντοτε με χέρια ανοιγμένα. Ευχαριστώ Μανώλη.
0: Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, εσύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά όλοι σας, δεν ξέρω κανένα.
2: Το θέλει να σα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να σέρνω το σεβδά σου. Να σέρνω το σεβδά σου. Κι άλλος να ζωγραφίζεται.
0: Χρήστο, καλημέρα. Γεια σου Νικόλη, καλημέρα και σε σένα. Ξανά στην Άξο, πηγενέλα. Νάξο. Και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, χαιρετισμούς και σε όλο τον κόσμο και σε εμάς και σε εσάς. Καλημέρα! Έλα!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου, τη Νίκη!
3: Τι κάνεις?
0: Είσαι καλά?
3: Προσπαθώ.
0: Αφού προσπαθείς, καλά είσαι.
3: Ναι, γιατί άμα δεν προσπαθείς, πήρε το ρέμα.
0: Σωστά. Εσύ ποιος θα θέλεις να περιμένεις στην πόρτα, πες μου.
3: Αυτή τη στιγμή με ρωτάς.
0: Αυτή τη στιγμή.
3: Θα ήθελα τους γονέους μου.
0: Να περιμένεις στην πόρτα.
3: Ναι, και λέω αν έχει ο Άδης πρόσωπα να με καλωσορίσουν. Θα ήθελα τους γονέους μου για να με ξαναζήσουν.
0: Ωραία.
3: Με του Λευτέρη Κοντιλιέ στον Άδη να γυρέψω. Κι όπου υπάρχει συγγενής να πάω να γειτονέψω. Αυτά.
0: Έτσι. Με μαντινάδες είπαμε αυτό που θέμε. Να αργήσει βέβαια η ώρα, αλλά τέλος πάντων.
3: Ορίστε.
0: Να αργήσει λέω να πάμε, να αργήσει.
3: Αυτό είναι του Θεού το χέρι.
0: Τέλος πάντων, όποτε είναι.
3: Αλλά άμα είναι καλά είναι και στον Άδη τα ντρόζινα να σμίγουνε.
0: Εγώ διαφωνώ, πρέπει να αλλάζουμε τώρα, είδα πάλι.
3: Κοίταξε,
0: δεν έχει.
3: Άμα δεν περνούν εδώ καλά, καλά θα είναι να τραβάω καθένα στον
0: δρόμο. Μετά δεν είναι παράδεισος άμα δεν περνάς καλά.
3: Ναι.
0: Θα είναι κόλαση, άντε.
3: Αλλά... ουδής τέλειος λέει.
0: Έτσι είναι,
3: λοιπόν,
0: έτσι είναι. Να είσαι καλά Νίκη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το σκοτάδι,
0: το καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα μάμη.
0: Καλώς και την Εύα.
3: Εδώ είμαι και εγώ.
0: Εδώ είμαι και εγώ παρούσα.
3: Βέβαια, τα πάντα.
0: Σε σημείωσα εγώ, δεν παίρνεις απουσία, εντάξει.
3: Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο Μανώλη που ακούει Ερωτόκριτο. Ιδιαίτερα στην κυρία Κατερίνα, χίλιες φορές πάλι περαστικά. Μην ανησυχείς κυρία Κατερίνα για τίποτα. Θα έχεις υπομονή 5-6 μέρες, θα τελειώσει το πρόβλημά σου.
0: Για σιγά σιγά.
3: Ήταν λες Μανώλη για τον παράδεισο.
0: Ερώτηση λέω, ποιος θέλεις να σε περιμένει όταν...

0: θα φύγεις στην πόρτα, ποιος να
1: μετά
0: περιμένει.
1: Μετά από πότε?
0: Μετά από 5 χρόνια, 10, 20, όποτε είναι.
1: Πολλά μου βάνεις.
0: Ένα πρόσωπο εδώ. Λέμε, ένα πρόσωπο.
1: Ποιος εγώ θα, θα ήθελα να με περιμένει η μάνα μου.
0: Ωραία, να το.
1: Να με ξαναγεννήσει και να με κάνει όπως με είχε αναθρέψει.
0: Ξανά, κανάκια.
1: Ξανά, βέβαια. Προσπέρασα, λέει, τα πρέπει μου και του μυαλού τον νόμο και μπήκα με τα θέλω μου στ' αγάπη σου το δρόμο. Μια θάλασσα η θύμηση στο νου όντε σε βάνω και το ταξίδι μου μακρύ και ατέλειωτο το κάνω. Μια όμορφη καλημέρα, Μανώλη Λεκάτσι, Γιώργο Λεκάτσι, όλο το
0: πρόκειριό μας.
1: Μάνο, καλή συνέχεια, καλά να περάσεις. Καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Ευγενία από την παραλία.
1: Από την παραλία, δεν ακούω ράδιο βέβαια.
0: Ακούς την παραλία, τον αέρα, γλυκό εγώ.
1: Ναι, και λοιπόν, καλημερίζω όλη την παρέα, την κυρία Βοντικάτση, όλους, όλους. Και περαστικά στην κυρία Κατερίνα που άκουσα εσείς το βράδυ ότι είναι αδιάθετη, περαστικά. Καλημερίζω όλη την παρέα.
0: Μην τα λέει ο αέρας, παίρνει τις εξαπλώστριες.
1: Όχι, εντάξει, καλά είναι Μανώλη.
0: Α, εντάξει, μια χαρά. Να έρθει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του.
1: Έλα να σε κεράσουμε καφέ.
0: Έλα, έλα. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Γεια, γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όμορφη Στέλλα.
0: Καλώς τη Στέλλα μας. Χαιρόμαστε να την ακούσουμε.
1: Σαν τον κομίτη εμφανίζεται.
0: Έτσι, σαν τον μετεωρίτη.
1: Ήρθα πρόλαβα μόλις ήρθα από τη μοίρα.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι. Έχουμε και δουλειές. Ασχολούμαστε τώρα με τα ραδιόφωνα.
1: Όχι, θέλουμε να ασχολούμαστε. Λοιπόν, αύριο είναι της Αγίας Μαρίνας. Να πούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες.
0: Να πούμε.
1: Τη βαφτιστήρα μου, τη Μαρίνα και την κουμπάρα μου που γιορτάζουν αύριο. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και να πούμε και ένα πείμα για την Αγία Μαρίνα, άμα προλαβαίνω.
0: Ναι, πες το.
1: 17 του Ιουλίου της Ορθοδοξάς στα Κρίνα. Μοσκομυρίζουν ευχή από την Αγία Μαρίνα. Κάθε κλεισάτσι με σαρά θα πούχει το όνομά τη. Με τα ιεράτζι σήμαντρα καλή πιστούς κοντά τη. Καρπόσα που εφήτρωξε μακριά εις τη Μικρά Ασία, με κύρι που ασπάστηκε την ειδωλολατρεία. Κι όταν μαντάτο εσήμωσε απρόσμενο στα αυτιά του, τη χριστιανή την κόρη του την έδιωξε μακριά του. Ο έπαρχος Ολύμβριος διατάζει σύλληψή του. Η Αγιά Μαρίνα μαρτυρά χάνει την κεφαλή του. Στεφάνι δόξης λαμπυρό ο φιός της στεφανώνει. Να φέγγει μέσα στα δύσκολα, σ' ό,τι κακό ζυγώνει. Μήνε σημάγιο μάρτυρας και έπασε την πατρίδα. Δίδε η ειρήνη και η γιά και άπλετη ολπίδα. Θυμάσαι ο κόσμος με χαρά, με δάκρυ και λιβάνι. Και για ενωμή σου Αγία μου και πανηγύρια κάνει. Αγία παιδοφάλκουσα, μανοφιλής λυτρώτα. Δίδε την προστασία σου στα νήπια μας πρώτα.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά,
0: χρόνια πολλά.
1: Στην γιορτάζω, στην αγάπη μου, καλημέρα σε όλους.
0: Σε ευχαριστούμε, καλή ξεκούραση, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Επέρασε η ώρα.
0: Στον αέρα ήμασταν από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλό να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα Θεός, να βγούμε στον αέρα την ίδια ώρα, 8 και κάτι. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μοιρών. Καλημέρα.

0: Μπράβο σας.
1: Καλημέρα
0: σας.
1: Λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών της.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
11: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
0: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
0: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
8: Αν ήταν μια...
7: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
11: Εξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
15: Να στραψουν οι ορίζοντες.
14: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.
19: Ώρα που ο ήλιος χάνεται και η μέρα σκοτεινιάζει. Σαν το πουλί ο λογισμός στα γκάλα σκοτεινιάζει.

0: μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex από ρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: βράδυ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ερωτόκριτος.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Έκανα λάθη που μικρό με δείχνανε μπροστά σου. Μα εγώ για σένα πέθαινα μονάχα αυτό φαντάσου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου, στην πρώτο τελικό όλων των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένη και στο μυαλό η κιτρινόμαυρη, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φίτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennis στην Prova Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος το αδιέξοδο της Super League. Μοιράζονται την προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
12: ManCap,
9: Το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
9: Man Cup. Από την εταιρεία Carvelas AVR. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον ειδούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

Θεοτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
11: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
12: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
11: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
12: Δυόμιση κι εγώ περιμένω.
11: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
12: Αν ήταν μια...
11: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
12: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
13: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
15: Να στραψουν οι ορίζοντες.
14: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
15: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
14: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
15: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος βιάζει.
14: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως για ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

του μερακλείδος μένει. Δώσε φτερά, δώσε φτερά στα όλια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέες πληροφορίες σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ανακοίνωση της άσκησης ποινικών διώξεων σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Η βροχή των φορολογικών εσόδων δεν γεμίζει μόνο τα κρατικά ταμεία, αλλά μεγαλώνει και τον χώρο για τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου. Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 7χρονη, θύμα του τροχαίου στη Χαλκιδική, όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Στη σύλληψη και 4ου ατόμου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Για 19η συνεχόμενη χρονιά η Ισλανδία αναδεικνύεται η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο. Δεύτερη η Νέα Ζηλανδία, τρίτη η Ελβετία, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 53 ανάμεσα στη Χιλή και το Κωσοβό. Στην τελική ευθεία για δοκιμές με πραγματικά πυρά μπαίνει το πρώτο ελληνικό ντρόουν για να ακολουθήσει η εμπορική διάθεσή του στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα. Ποιότητα. Ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα, και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό Ρούβαση Εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2.94. Όμο υγρό απορριπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό Πιάτων Φέρι 654 ml 2.68.
11: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28.93.0-23.555-556-557.
12: Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28.93.0-23.555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28.91.0-92.434.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τόσες όμορφες στιγμές. Τόσες όμορφες.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Εξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Πέρασε, ξαναπέρασε, πάλι έβαλες με στέγνια. Πάλι έβαλες με στέγνια, πάλι έξανα, κοιμάτισε νέο νους μου μετά σένα.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, η Αργεντινή λήγησε με 2-1 την Αγγλία και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στο Νιου Τζέρσεϊ την Ισπανία, με στόχο τη διατήρηση του τίτλου στην πρώτο τελικό όλων.

0: των εποχών που θα συναντηθούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια της Νότιας Αμερικής. Εμφανεί τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένοι και στο μυαλό οι κυτρινόμαυροι, στο δεύτερο φιλικό της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους, με τη Φύτεσε που έληξε χωρίς γκολ. Σε ένα φιλικό παιχνίδι με αρκετά αμυντικά προβλήματα και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-1 από τη Rapid Viennis στην Prova Generale εν ώψη των προκριματικών του Conference League. Πρώτη ημέρα χθες στην Ολλανδία για τους παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους και έλειωσαν από τη ζέστη στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Λεόν για τον διεθνή Ουρουγουανό μέσω Νίκολας Φονσέκα. Τέλος το αδιέξοδο της Super League. Μοιράζονται την προεδρία Μαρινάκης και Αλαφούζος.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
7: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
7: Για μισή κι εγώ περιμένω.
6: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 28310 54727.
7: Αν ήταν μια...
6: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
7: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
11: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: ManCap. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Ακάτα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Νάξος, 32 Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, Χανιά, 36 Πρέβεζα, Άρτα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907.
7: Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
16: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανησυχία στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτίρια, με τους κατοίκους να τις συνδέουν με τη διέλευση του Μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνία.

0: Τεχνικούς και στατικούς ελέγχους για ιδιαίτερο σοβαρή κατάσταση, καθίζηση και φαινόμενο σε εξέλιξη, έκανε λόγο ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, επισημένοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί. Δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Ήπιες ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
4: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
3: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
4: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
3: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
4: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
3: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex από ρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Μπέιμπιλίνο οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 023 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 023 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092 434.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αξία, καρδιά μου, αξία έχει η ζωή, με ό,τι κι αν συμβαίνει. Απλά την εκτιμά κανείς όντε πονεί και γένει.

0: ξαπλώνει.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς,
0: Πίτσα Αλφα Special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
1: Σημάδια με το δάκρυ μου ξοπίσω σου θα αφήσω, να βρεις τα χνάρια του στη γη και να ξανά...

0: Ερωτόκριτος.
1: Λουλούδι νυχτολουλούδο, Χριστέ μου η μυρωδιά σου, όποιος παντήξει μέθησε στη στράτα τη δικιά σου.

0: ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη συμβαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: πάει.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου,
0: Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
15: Σταλιά, σταλιά το δάκρυ μου χάμε σημάδια αφήνει, γιατί δεν είναι δροσερό το χώμα να το πίνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρι μου, η λάμψη σου με έχει αναστατώσει. Νιώθω αποσύρθε η αυγή χωρίς να ξημερώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
6: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
5: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
6: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
5: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
6: Με πολύ γλυκιά γεύση.
5: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
6: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
5: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
6: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
13: Αυξέντια 2026. εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολώνιος δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους, ναι στην ειρήνη. Γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
15: Θλιμμένη, πάντα θλιμμένη χαραυγή.
14: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
15: Να στραψουν οι ορίζοντες.
14: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
15: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος νοιάζει.
14: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε, Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ σ' αδύναμο πουλί τον πόνο μου δεν λέω, γιατί έχει ευαίσθητη καρδιά και ανεμπονή θα φταίω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θάλασσα, θάλασσα μου. Αγριεμένη θάλασσα. Χειμώνες στην καρδιά μου. Τα κύματα επαράσυραν μακριά τα όνειρά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την ίσο Χάρκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βάν στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Η συστηματική έρευνα του Ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
11: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
10: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
11: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
10: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
11: Μπελέντο, από τον Ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς οστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο, 4,90. Νερό Ρούβαση Εξάδα, 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ, 360 ml, 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες, 5,11. Υγρό Πιάτων Φέρι, 654 ml, 2,68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθη

0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
2: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
1: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
2: 2:30 και εγώ περιμένω.
1: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
2: Αν ήταν μια...
1: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
2: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Ιουλία Καλιμάνη Live.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
8: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Με ξόδεψες, με ξόδεψες. Με ξόδεψες όλοι εσύ.
8: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα.

0: και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητοι τότε, εξαρτημένοι, οι βολεμένοι.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ζωγραφιά μου. Ω, πατιαγγέλο, ζωγραφιά μου, τα καλή σου εμπεγέδισα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221.

0: 2-31-782.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαύρο φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
7: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
9: Λυμένη, πάντα θλιμμένη χαραμική.
8: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
9: Να στραψουν οι ορίζοντες.
8: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
9: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
8: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 23 1044.
9: Ό,τι σκεπάζει ο ουρανός, όπου ο ήλιος μοιάζει.
8: Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: ψηλό. Ερωτόκριτος.
1: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
0: 87,9.
1: Είσαι σε βράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Γερμανοί.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Με τοπική επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύλληψη 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστου Μπουκόρου και Μάξιμου Σενετάκη. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων στην Κυψέλη, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τις εργασίες διάνοιξης του μετρό. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ανησυχεί για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ο Τραμπ βάζει στο στόχαστρο την ίσο Χάρκ, την καρδιά του Ιρανικού πετρελαίου. Θα συντρίψουμε όλες τις υποδομές της περιοχής, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Νέα επίθεση του Αμερικανού Αντιπροέδρου Βανς στο Ισραήλ για την προσπάθεια να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Πολιετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας της Γένοβας το 2018, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.

0: στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ερωτόκριτος
1: «Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά κερά μου».
0: Ερωτόκριτος
2: «Αμέτε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά».
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
9: Έτσι, γιατί...
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
9: Αν ήταν μια...
8: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
9: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
13: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
14: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
13: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
17: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
18: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
19: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
22: Ερωτόκριτος.
23: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
22: Ερωτόκριτος.

0: ξεχασμένη.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

ξεδιψάει στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις χρόνια το λεπτό, αιώνες τη βδομάδα, μοναδικό σου βάλσαμο

0: Πρωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως τρώρευομαι, θα δε τρώω δε να δούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα.
9: Πάντα θλιμμένη χαραυγή.
8: Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη.
9: Να στραψουν οι ορίζοντες.
8: Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
9: Δεν πήραν οι γόνιες φωτιά.
8: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ.
9: Όλο στη μάνα μου.
8: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θεέ μου καλή ταχύ, ο Θεέ μου καλή ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: κοστί. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι...

0: Καμπουράκης, δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης, χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

δε με στενοχωρεί. Αχ, χαρόσε κοπελιά μου, πράμα δε με στενοχωρεί στον κόσμο σαν και σένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
3: Για μισή κι εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα coffee spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
3: Αν ήταν μια...
2: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
6: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι στη Ψαρή Φοράδα. Η ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Ζωντανά, σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι. Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ. Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-23-1044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Αυτόκριτος.
1: Εγύρευγα να βρω χαρά και ήρθε στα βήματα μου και γέμισε στα με χαρά τα φύλλα της καρδιάς μου.
0: Παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
3: Ένα

πίση. Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη ζωή.

0: Σάκου μάτσι.
1: Γεια σου καντρί.
0: Γεια σου μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή, δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου. Με φίλο μοιάζει και φτερό. Από κουλουθά τα

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ έχω στο περβόλι μου μια βιόλα και ένα γκρίνο. Κι όλο το αίμα τη καρδιά τη ρίζα του τοχύρου.
2: Καστρινοί και ρεθεμιώτες. Λασιθιώτες και χανιώτες.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Θεοτόκριτος.
1: Θα πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος.
1: Η φεύγα σου μου στήχεις, μα γύρισες στο χρόνο και όταν σε φέρνει η σκέψη μου δεν κλαίω. Δέματο.
0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόπρικος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να σου αέρας να περνέζουμε μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στο

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Η μοίρα είναι υπεύθυνη στα πάθη των ανθρώπων και πόνο κάνει τη χαρά χωρίς μεγάλο
0: με
1: κόπο.
0: Με τον Ερωτόκριτο για όλη την Κρήτη και τους κρητικούς όλου του κόσμου. Με ατέλειωτο κέφι και μαντινάδες. Συντονιστείτε.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Το βουκαϊμένε, το βουκαϊμένε νεραχλή, καϊμένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.
4: Κρήτη.

0: Πρωτόκριτος.
1: Θα φύγω, σου τορκίζομαι, αφού είναι πεθυμιά σου. Κι αν θες να δεις ποιος ήμουνα, ρώτα τα δάκρυά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτυχή ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένας νεκρός μες στις πολλούς, φάμε κι εγώ σα φύγω. Στη θλίψη πως τον έζησα τούτο τον κόσμο λίγο.